0: πάντα. Μα ακούσε μη, μα πάν και εσύ.
1: Ενίου.
0: Ελιά. Πάει αντίε. Μετά, η τσιά μαντά μου που πέμπει ο τέτοιο που έφερε γενετοπούκου, ο πάμα δεν ο κομπτουάν, παπάνια μην σράου.
1: Πάτζο σου.